0: Μαφόλε μου, μα κάλικα ουσλά τη αλικαή, μπαρσάλι μου, τσέρβιζε από το τελεπέ, να τα ομάλι τερά, ράγκο αλικίλα τσάζε λιχόντα, Yamaha, Suzuki, Ιτάλικα, Ουτακιάλ, Καρούλι, Ρεταλίλε, Βελεπαρκίτ, η καϊπάλα είναι τα ομάνα ρίκοβαν, θα ισχαλιάλε να και καμτσίν κουδικούι, ούτε κοκά, ράσο να και μαγέ, τσιρούλι νιμπέ, να κοσίκουι, σαν Χουάν Τσεμέλκο, ράγκο αν τσέρβιζε από το τελεπέ, να ρωχούι να και σποχόξ, θα λιμπόχλε μπαλ, 77, 90. 3-0-0-15 Μαλάχταρι 48-27-27-28 Κουάντα χατσόλ να κλικαμώ τα άνσικο μόλι χάκαν χελεπάλ Τεν το ριβάλ να χουν ελίκτια βιλάκ
1: ¿Y vos a dónde llevas esas botas?
2: ¡A botarlas!
1: ¡A botarlas!
2: ¡Sí! Porque cuando usas botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil, ¡las otras botas! ¡Las botas!
3: Botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil se parecen a mi gente porque no se saben rajar. Si usas las botas de Río Vinil, ¡las otras botas! ¡Las botas!
4: Río Vinil, Río Vinil.
0: Ρίσκιλ πάλ ρίσκα ουλά τσι χουνιλέπι ίσκ Τεντός πανουκίδα σατσιά μαγκάν αχμαζε χαρούξια πανκέν ρε Λαχπανονέλ καουαφρέλ για λιπάτ καουρεστήν Ήλ ρε ζιλπάνου τσι παμπαλέπι ίσκ τουανκέν σατσιουάμ Κουάν τις καστάν καγχελεπά ρε ζιλπανέπι Κι αχέν κουάν τα εσκούπ τάδι ίσκ Να στήξει αλάν να ξιουσί κουάν τι ίσκ κουάν σατσιουάμ Χω αχμίδι μαγκάσια αχιλάν Να συναλεπά αχμίδι ίσκ λιγκάνα κανά σατσιουάμ Ούτ να βίν ούτ να σπάντι κύλα κι αχέν να σε όγκρεμι ίσκ Σαν λικομόν παντεπάλ ούνι με δίκ αράν κουάν τις παντεπάλ Να χπάνω νέλ χαουαφρέδι για λιπάτ Να τα ομάν τα λισκά Σαλαβέτα κανά πιχάλεπαν ούτ τα μάρκος Σενκέντα και ο κάτσις ήρθα λισέψε ρε κρέ Τα λιρός τα χάλιστε να μην κοβάν Ρε να χουάν χάλκο εσυλά ρε να χταρτήλα χπανονέλ Να δούνα κατποχόξα δις 77, 95, 66, 0, 0
5: Έπλη χωρά και να ούτς Μες πει πίτερ σαν είναι τένα μες τους αμήν καλεπάν Αχ να κανάω ανιέτ Ανέ πλης Κλάουδια, Σέλια, Μουταλίσια Κι χαλάν και κουσάω την κάμπτιο κρέβνην ραπίνου την ζουμάτιν Να κουάνιν και αχ κυλάλ Σα σκαβάνα καεβνη σανδάλια σε ζύλο βινή Α

0: Μασχόλε μου, μα κάλικα ουσλά ξαλικάι, βαρσάλι μου, σέρβιζε πως το θέλετε, να τα ομάλι τερά, αράγκολη κύλα τσάζε λιχόντα, Yamaha, Suzuki, Ιταλικα, ουτακιάλ, καρούλι ρε, τα λίλε, μελεπαγκίτς, τι καί πάλα είναι τα ομάνα ρίγκοβαν, θα ισχαλιάλει να και καμπτήν κουλικούι, ούτι κοκάς, ράσο να και μαγέ, τσιρούλι νιμπέ, να κοσίκουι, σαν Χουάν και Μέλκο, αράγκολ, σέρβιζε πως το θέλετε, να ρόχου είναι και σποχόξα, λιμπόχλε πάλ, 77, 90. 3-0-0-15 Μαλάχταλη 48 27-27-28 Κουάνθα χατσόλ να κλικαμώ τα άνσκο μόλι χάκαν χελεπάλ τελτο ριβάλ να χούν ελίξια βιλάκ.
1: Autocar, autocar, carule autocar, ahuli kai bal shal pele bal chis, na tau mana rinco pan, zakal, zakal, zakal, piruni bena shikaran, salinim na tole pal, salvador de liva, naruna ke hayale afi, barki quali lo chup sham etalin semáforo na gerire, y quan zakata chupe, pechen que yo cachi chup se camposan, aranza shiak li kuchi na jejan quan autocar, zakal salirosh, li maru e, a rinco pan salirosh, zakal, arana runa ke tau, bishali bele bal chis, Μαρέλη Τοιότα, τη Μάζα, τη Μιτσουβίτσι, τη Φόρ, τη Κία, Μαλαχακιάλ Κατσιτζούλη Ρεταλίλ, αράν κουάνι ρεπέστο και ω παπάνα μεκάνικο. Αν είναι καλή να ράν, κούνα μεκάνικο αφή. Αν τα κάνα να ουσιάνα λίλ, η καρούνα ράχλι χουγού του Μπελεβαλτζή, ου τα ράν αφή. Να ρούν και σου χόξαλι 46, 48, 96, 52. Να κουάνε ροϊβενικίλ, σα αυτοκάρ, αρήν κοβάν.
2: Έχει χώρο να λούς. Έχει διτέρ σαν ίντερα μίστου σαν ίντερα λεπά. Αχ να κανάω ανιέτ. Ανέ μις Κλάουδια, Σέλια, Μουταλίσια. Κι χαλάν και κουσά. Την κάμπτω κρέβνην ραπίνου φιν ζουμάτιν. Να κουάνιν και αχ κυλάλι. Τα σκαβάνα καεβνη σαν δάλια σε ζύγιο βινή.

Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέ τη ίσκα. Τεντό πανουκίδα φατζιά, μακάνα χμαζε χαρούξια, φαντζεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, για λοιπά, καουρεφτήν, ήλ, ρε, ζην, πάνω, σπαμπαλέ, τη ίσκα, φαντζεβρέ, τα τζουάμ. Κουάντι κασάν, καχελεπά, ρε, ζην, πανέ, τη τζαχέ, κουάντα, σκούπ, τα δι ίσκ. Να στήξει αλάν, να ξιουσί, κουάντι ίσκ, κουάντα, τζουάμ, χωάχμι τη μακά, σαφιλάν. Να συναρεπά, χουλι ίσκ, την κάνα, κανά, τα τζουάμ, ούτ να δίν, ούτ να σπάντι, κύλα, τζαχέ, να σε οκρελι ίσκ. Σαλι κομμόν πανεπάλ, ούτι με δίκ, αράν κουάντι πανεπάλ, να χπανονέλ, καουαφρέλ, για λοιπά, να τα ουμάν, σαλι σκάπ, Σαλαβέτα, κανάπι, χάλεπαν, ούρταν μάρκο, σενκέντα και ο κάτσι σύρτα λιτέψε, δε κρέ, τα διδόσα χάλιστε να μην κοβάν. Σε ένα χουάν χάλκο σιλά, ρε να χταρτήλα χπανονέλ, να δούνα κατποχόξα τη 77, 95.

0: ρεκομάν, διόγκαζε καβίν κίλτσε κουλκαμέ, κουβάνε, αχ, κάτω καγαλή, διόλοι αβαλκέ, ουθναχ, διόλοι καχ, να γκουάς μαγμάς με εσύ, λίχα που κτήσει παρά την εστερίου χεράλη. Απανά να ρινκουανκό, ακ, να βάλει ο ναλκινουμέτη, απαν, το χτιό κόρο με νικί, να κοράω, να έχω καίνει, να κακέχει σαν την έρικη. Απανά, κούστο κύριο σίβλη, σιλάλτεν τον αχκανάω. Νομενάχ λαχκέι καλ καόχο ο τσότς, σισκούλησα χιλάν θα σκαβάλι χαβάλαχε. Νομενάχ 1400 την διάχκη θα καζανάτη. Κουκαίνα κουάντσες να βάρμαν εύλη κορδινάδορα νατσιονάλ παρα λα ρεδουξιόν δε δεσάστρε κλίκον ρε να διεμάντσαχε. Αν να κουάντσες τι επάνε θα λικουτάν να κουάν λούνες ο λαχούς βελιπό χούνιο. Και κουάντσες τα κατσακάζαχ λαγκίλ να κατσακάλαχε κάλσκα ο τσότς 1400 βιβιέντας. Και σκούλης αχλάν θα σπάνε αχνούν τα χενάχλια βαλκέτι όχι τα νέξα λιχαπέν αρήν θα λιτέστε παρήτε να μην Γουατεμάλα. Αν αίντσαν το κατσακάλ να κουάντσα ρίλβάλ να αχνούν τα χενάχλια χουν καπάλ βίλε κουάντσαχ τεν κανκυλέ. Βάνα αχέλη ρού. Βάνα χαάν να κουάντσα ρίλβάλ να κιούχε τσαχ λιτσούλ μαλαχοκάν και τα νέβλη σε τα νέβλη σε άτχ. Ούτ κουάντσις κομούν θα σκαπάλι χαβαλκέ. Απανάνε κουάντσες να βάλει τσαχατσαχάλ στο πάλι χάτε να μπει Γουατεμάλ βάρκο τσαχατσαχάλ τι ο κόσκουλ βάλει νίμω τσαχκυλάλ βάλει χαβαλχέ. Άνα άνλης νιμάλ ρουρουχ το να μήθε άλτα βεραπάς Γουατεμάλα ο τσικιμούλα.
1: Ο κανάχκι κομμονής, ο κανάχκι τσακάλ ρεπουστος κοπάνα ταλιμάνα ράν στο πάλι σαν κουάντσα μελκο. Μαρέ λε βατσί να ράχ λησιάλ, μαρέ να ράχ αχκή λησμετσέου λη βατερία, λη ασέιτε αράν τέταου λη βατερία LTH, μαλάχ ελιβέρια, αβανάν μες καουσλάκου λα βελε βατσί γιάνε Toyota, Hyundai, Mazda, Kia, Nissan, ούτ κουάντσέκης κομών. Αβανάν αράνσα ρεπουέστος κόπα κουάντσις χωνέλη καρούν αράχ λη βελε βατσί γιάνε. Γανά κουί μάρε σε τσέκλες λαουί, λε ροτσότς, λε βελεβάτσι, λε μπακλατσίς. Αράν σα ρεπουέστος κόπανε γερσί, λι ρε χαχκά κουί βαντέζικ. Μαλάχ τες ποχόξ αλί 44-80-22-75. Μασεραμπί 44-80-22-75. Απανάν κομονές. Αράν τες κουβρε χαχ, ούτσέτσενα. Έξαλλη σε ένα τσάχκι, τα ουνάκ μα κάλλη σλαβή λέρω τσότσι.
0: Ναι, χαρές κομμόν λι σιλάλ. Λι ενθυμούμε να κουάνστε βάλλαχ. Κουάνγ λι τσάχκι λάλ ρίκε λι χαβαλχέ ο τιό λι τίκ. Μα να χάνει να τιεμάν γριαχρέτα καζλανάτιν. Φαινόμενο δελ νίνιο ή φαινόμενο δελ ανίνια. Απαράν χοκάιν θα χατσαχάν να κουάτσες να βάλβαν λι να κουάντσες και όρες ηλάλ να χέβλα χμάρα. Αν θα χατσαχάν να κουάντσες και όρες εγκυλί ρε και νομ τα χενάς και λίλη του μην ρεστέν αγκυλέ βανίε να ρούνε και σκούλι τσαχκυλά θα σκαβάλι χάβαλ χέλη και ο κότς κουρβά θα έβλη κουτανά να χουάν. Κοκάνε χανιόν και χολομίν τσεχρέλη μολά με Ινστιτούτο Νατσιονάλ δε Σεισμολογία, Βουλκανορολογία, Μετεωρολογία, Ιδρολογία, Ινσιβούμε. Να κουάντσες και πάνε χέλεχατε να μην Γουατεμάλ και όχι νουν συν κύλρι σαχουνάχ στεπάλ ή να κουάντσες και πάλ φαινόμενο δελ νίνιο. Αν αίν τζάν τόχ μαχή να κουάντσες και άσκου αγκυλάλ πάνε τόχ τιό αχκύλι γαβάλ χέου τόχ τιό λιτίκ. Και απάν κοκαίν λιμάγα να κουάντσες και πάλ να αν αν να κουάντσες και πάλ να και ο κέτσες ελβάλ. Χωνι μάλ κατσινάλι τσάχκυλάλ να ρούνα τσάλτσαχ τα λιχαπέν θα σκαβάλι χαβαλχάι θα ελικούτανα ειν. Άνα κουάντσες τσιβάλ να χαράν θα λιπαλάω αράν θα κατσαχάλ να κουάντσες νημόβρε συγκύρι. Λι τσάχκυλάλ φαινόμενο δελ νίνιο να τιμάν τσάχρε θα κασλανά τίν. Ο κάνα κουί να κουάντσες τσιβάλ να χαΐ να ρούνα χαλάτια να χοχέβα να ρού τσιόχλιάβο τσιόχ μαμά τίχαχ κουί. Ο καίν θα χατσαχάν να κουάντσες να βάλ, να είν θα χατσαχάν να κουάντσες ριβάλ ακούει, σε λβάλ πάνε βλαχτσίλαν ρε αράν ζαλίτα να μην Estados Unidos.
1: Ogana kui cuetería la Guadalupana, cuetería la Guadalupana, Nataliman Sakal, Shkayabali, Kuakashkab, Centro San Benito, Chagre Conaclisech, Olegili, Ning, Sulbali, Solebal, Malagli, Tiglebal, Makachi, Kauslak, Suena, Aranza, cuetería la Guadalupana, Arancuan, Lachik, Chena Kuakash, Juego de Caño, Show de Luces, o Kanakuili, Cuete de Bala, Banan, Linequera, Jarante, Tau. Calle Vale, Cuacascap, Centro San Benito. Abana Naroni, que boca a Mario Sacul de la Cruz. Salí a 53 17 97 51. O Canacuí salí 31 69 02 30. Málaga, Cuí salí 59 89 11 06. Macarechín, Macarech, Alal, Juna, Cuili, Cuatería, Guadalupana. Abana neque angela chalendi caib skakal casal honal relicotan.
0: No hagas como un lee sinal. Tisut rimalaki kulun, lichik salikatiang, lidiahelmin kishosh malak li sarampin ati manchakre. Ay, adios, ay, adios. Te van a silal, chenawakesh kolbal kibrikina inbi. נחקרת תל ברח כואן חונך לי כואן לנינכי שוש אין מלך לזרם פיונסה חומפת אמבל שכתה לי סנטרו סלוי מלך כבר רסילל רנחו קאין מוקותה כואן תשפו אמבל שגוני לי חונקה בל שגוני לי כלבל אבל אין קוקאינה כואן שנאוון נעשה רחיק לצ'ואב 1980 תארין סליחת אל עמית גואטמלה צחת שחל כי כואן שח סלבן קיל תשכבה חונך למלת יחל לנינכי שוש מלך לזרם פיונת אימן שחרים אבל כקוקאין צריך לצחק כשחיילים נמתחנך לשתועמב לך קומונת לתנמית גואטמלה. קוקאין הכואן ששתיבל בא למיניסטריה לסלות פובליקה יסיסטנציה סוציאל. לשחילה לאין צריך לצחק לכואן ששנאוול נח האין נערון השכואן ששכמבל נמתחנך לשחילה לצליח הבן. ונח צ'ריש האין שאין צדעין טנטונח נשכואן נשפוקטס שבזחומפת. אנא אנ, חוקן נחקוי נחנה כואן צ'ך ליאו חובק, המלאכי עציף בך, הערן צריך לצחן נכואן צ'ש כותבל, וקוק מיס שולי נקש, ג'וב צ'ך להתייחל, אין איתיו כואן צ'ך צ'ש תיבל. הוא אחי נכואן צ'ש תיבל, נחנה אין ענה תקלה נכואן צ'ש כמובן צ'ך נמתחן נחיתיך. הוא תוקן נחקוי נערעו ליאו, רעו. כואן נמתחן נח לשם, כואן נאבלי קוקשוש מלאכי זלפוידו נתימן שחרי. קוקאין צריך לצחקן נכואן צ'ש כבל בן למיניסטריה לסלות פובליקה אסיסטנציה סוציאל. תיאבן קוקאין נכואין נכואן צ'ש כבל לנעלה ברנח קוינה טאולימה ונאולג סליחה כלבל צחום פאץ' כבל רסילל. רנח קוקאין צחום פאטח כתאולך לבן מנהלי קושי בן לבקונה נתימן שחרי. אברן תנתוח ונחקש קומון ליסילל. ריקין לי רזילה לב, אני אבנה כתן חרש לי כחרה, רק אותן, חבי אחות.
2: Ferretería La Marquesita, Jajuli, Caibal, Barquinaduna, Ketauli, Bon, Nausiman, Chocredi, Beleval, Chincho, Dayar, Basi, Nausiman, Ipon. Ah, Arajuina, que está ubicada en Gelebar, na que Rajina, que Chivan, Shab, Eblas, Tzak, Eblas, Pech, Eblas, Tenol, Chich, Eblas, que Bonok, Beleval, Chich, Juana, Cuidi, Shali, Motos, Li, Bicicleta, Li, Refrigeradora, Li, Estufa, Alina, que Chivan, Candelo, Velador, Arana, Cuidi, Aran Aquina Tauman, o Canaja quiere, o quiere chicablar. Malachio que chicablar, Aran Quenchi Junica, una que es paz la sac, li bloc, li pec, li samay, chich, li cemento, Aran Quan, Ferretería La Marquesita, Natauman, Chirunimbena, Chicaran San Marcos, Juanibojlebal, 7951, 4271, sacantón las casas, Juanajui, Licaruna Tauman, Sabijun, Aran Juanajuian.
3: Arrancó en Libocleval 77 94 51 19.
4: Es la de Mayo de Mamacita. Arrincuan, ay cabalinim la calle palca reruna tan mansa, quiere tan amitaran San Juan Chamelco, sais jayali sucli cayil, arana cuan, arante de tauli, azúcar, ni jabón, ni galleta, ni coca, o chigurich junel en la cajona, man, arana cuite de tauli, cachlan, ha, o aquili quila jana, coxa y chole gil, o cana cuan ero y beniquila ran, matera chicoclo, matera chinabal, aranza de teb San Luis, cuan aquí arrincuan, cuan chirulin. Nimbe na iskuan kui di kaha wan rural arana kui na tauman di karuna masa ibit solebal ho akui na kerah rakahen kuan di ferreteri ran arante iskuler sali chamil kaibal areng kuan
5: lira o tulanil utos lo ing choroch beli rahlal rin at kakesa katyuam lira langkil
6: lisayu choler chikuan salihung gablal
5: uchikuan chikuan klesingkil
6: likuan hiksa tuktukilal
5: ajibal belebal chich verapaz
6: nashranak lira langkil
5: uchrakikli chia
6: chenunzi
5: chisa salecho
6: saliak chia
5: deshkoyu benidik in hun belebal chich
6: di ahel rusalek angel
5: utlisak hun tek etzakel holo guatemal
6: ajibal belebal chich verapaz
5: guansa chiang ninglak ajibal magdalen
6: chirush y Calvena Chichisek.
7: Chera pile silain manarao la pakel shalakish aku spena kwak aku atel aku nasikosh na aku pinkana katwar na chala shiu na chikoka tibel achuchi kumpaza centro de terapias alternativas re railal na kachionire la consulta wang chapil kangelopal re terapias de tausens oficina li licenciado edin eduardo kaal sashkat ojar satepsi koi san pedro karcha chishkat li iglesia montebron pulpilecha len lunes to sábado wakshaki onal Elato Jopo Analecu, Pazonza Escocler, 33-23-24-10, Centro de Terapias Alternativas Re Railal.
8: Utlat, ang oka kishkan, de ba bota shaban?
9: Ah, okwe, sekbalim. Ehe, hokan, sashkabana, ta koksi ebli bota shab, Hercules kutinosaurio re rio bilim, ebli halang halang, chichi bota shab, tentona ta tsehe, botas Hercules kutinosaurio re rio bilim, chan chane bakwili inkomun, sashkabana, inkana keishuat, kita koksi ebli bota re rio bilim, ebli halang halang, chichi bota shab,

0: Σερεβίνα, σε και τώρα βγήκε χαράδιο, σε λιχονάλ χαίν, αρίν σε λιχατρεμίτ, σαν Πέδρο Καρτσάχ, κουανκέμπλη, καγχέλ, τα ουσλί σουάνου κιλ, αράν σε λιχονούν τσικομονίλ, βεκιάλ, βαναχτιό, σιχονίλε, λα έσλι, λίτσολομ τάκ, βαναχτιό, σιχονίλε, σα ίτσο λαχίλ, ίτσο γαλέ, σιχονίλε. Το χαρίν, να κουλέκ, λιχά χονάλ, λιχά κουαδίω, σιωσοψίν, χέτσι, καχονιλό, σολμέρι, κουάντο, κουλαχάχτσικ.
1: Σερέ, πατιο σερέ, σωρός πενί, αράνσαλε, χουν καπλάλ, σαλε χονέλα ίν, πετιάλ, αράνσαλε, πάρκε, κουανκέσ, τόρος πενί, γον σαλε χέπ, χονάλ, ρελίγλα.
2: Chacheu se tagas cuyan machtak sipanik rukle seta premia tu lealtad ama el katapan le agas pale 1792 kumulich rible awuch aretkak es ruk machtak hastak sipanik ut katapan usakitzich pale 1792